0: κορί κοτριθήν. Λόγια εκτοκός και βάλε έτσι όχι καπιν κρίστα λικούτα να νεχουάν. Να τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα Κουαν κόσα λικούτα Μάρτες. Μάρτες καλαχού. Σουβελιπό Χούλιο ρε λίκου αχίσ κακάς. Κουακ ορότσια. Χωκάν, χωκάν, χωκάν. Λιτίχ λεβάλ κατόλικο να σχουλτικά τσακέ να χτώκας νημόρυσιν και σχουλτικάν και σκουτάν και λιγάκουα Σαν Φρανσίσκο Σολάνο Λίμα για τσορχή να σχουλτικά τσακέ να σκουάν και λάς λοχάς καουλά λιλοχ λαχκουτάν ενεχουάν Άντι καϊ αχ Καϊ αχ Ο κανένα κούλου μάχτον τα χαλά θα είναι έτσι όσες καμπάτσι χαχονιλών ακοκάν χελά καρήν θα λιπούκτες ή παράτην Estéreo Gerardi 107.9 FM. O cano cuesta escapar, yo soy invicto, no soy invicto, o chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. A vivir un cangil, rajlal cután. Si yo soy el común, más al hecho, chan resilval, ma tío lia barán, tío lia, te alachibar, te alachibar, o ana cuatinachirishainoan. Αλλά δεν είναι ο κουανκουαρίνα κουανκώσα λίγα κακάγγελ, να χακέσα ίσο όρχαουα τσιναμέλ, αραν κουανσα βερεσίν κύλε λίγκαγγελ εβάλ. Ας κακέ να χακέβα να χε... Τιος και να χωάν το χώβι του. Ο κάνσα κατσαχάλ, ο να χασίγου στη άλλα, ο να χσέχουν σε κάτσι καπέγον πάτσικον. Ήτλαες αράνσα ο τσιός και πάνω σιλέλ, τσα κατσαχάλ, εν τιερέ να χωκάναχκουί, Te echo la nieri, naja que na balsa ile echo, naja tamale vikakua sale ben, usas kabale kakua la ona jati kibli kakangel.
1: Oh, kanzkal, ho kanzkal china pila banana na kwan kwan kosali, kalahure lipo julio, eli kwakibs kakas kwa kakob, ya banan chisaga cholio gogo chek chiolaning, chekulak sali kung chekun kabal chiskambal, liesilar lina kulman narin sali katepal guatemala chalman. Que manile ni que o que en chiquillo tan con red cuetería la guadalupana sacal te tausas callebal le cuacascap centro san benito na cachere autanan narante sigil chena cuacas la chic juego de caño show de luces li castillo multicolor ut cuete de vara ut cuan chic na balis como Abanan mo konakta te chana taus banak sa kasas kaje bali ko kaskap centro San Benito aran kuan kueteria Guadalupana malak te bok de kawa Mario Sakul de la Cruz sali a 53 17 97 51 o gana kuis sali 31 69 02 30 Anebliak barquilat naruna katwokok utkokota sumele kawamari sakul de la cruz naskoltika cheruna junakui kotería la gualapana ut makari sinchenge abaninke kangelak chalen li kaibskakal kasal jonal de likutan
0: utena juan li esilal cualtio que chinimang li ni machan que blas con red Cualquier que se llamó, de ni machan que la conre. Uca insa catalana cuando está con el Juna Clesiral Bandi Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, li conre, no te mancha, La cuña chivana chico caínsa y licutana intentó en jaque de tal van a con un barco en Cuba en Jeblinima, cualquier que se llamó. Sabes cabal y ni me ha dado cosas culval. Sashtian Raina, Quarilval y Otosha Polochik. Anjual tío Chiniman, Glish Quankira, Juan Sakatsakal, Juan Cham, Juan Kiniman, Liru. Otro cana, tío Jartikulval, la cuisa, Jalan Jalan, Stepale, Liru, Denamit. O cana, la conrena, Quanjas Tibana, O Caina, Quanjas Kibar, Junak, Linale. Banak, Cabichari, que es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología, Insibumina, Timanchacre. No cuentes que vale una lebre, si con él está la mitad, está ante todo, jaque retal, no que blinimán, no jatjal, no que animán, no que chamo, cual caulis ve. Ahora no cuentes que rival las cuidarán, sabes, te palo, las telemán, cual nim, sacal, de lo que rival y polo chico. הוגן נכנה, בא לחד חזה ניקוון כאילו שחלם את השקעת בתנמית ההיא והשקעת נעימה, אין תיוק דקה שוקח ויח בנך, אין חון נעימה, תחת שכר חון נעימה, בהה. הוגן הנקוון שחלם לבעל, תוכרים נקוון ללבעל לחץ, חד שכר, הקושי מת, ותחל תיות שנעימה, לנעימה אין עוד הוגן נחקוי. נחתן טון, אתה הקוון שתהיה בעל, נחתן. תשקרת עד שיכון אליו, אולי נעלם נקוון ששקבל, בא לי קון רב.
1: אוגן הכי רפוסטון, אלפה, אבנה נטל עם הנצחה שקעג'ה ולרסטרו, מוניסיפל, רינסה לתנמית קובן, אבנה נערון כסיק, אבן גלקרו נרח יחקוי לבקלעת איץ', מה קציאק שחו קאין, מה רשקנה פועה ביחד שקנה קול, לקרן נקצ'רק, מלאך נרח הכוויל שתיאל הרנסה סרווי רפוסטוס אלה פשקה ג'וויל רס

0: και βάτσι καγχέλα χκάχου ήτσι πω μαλαχφιξιά αν τον τόνο τα ακουάντσες και βάτσι καγχέλ τσι χουναχκουά ο καήμο κοτιο χαίτος βάτσον εγκίλ τσι χουνιλό λίκα αρήνε κο καγχέλα ξαλή Μινιστέριο της Σαλούτ Πούλικα τσι αγκέψα τσι χοκαίν χοκάνα είναι χολομίν τσι χρέβα είναι μα Λουίς Αλπίρις χοκάνα κουάντσι στιβάλ να ξαλή κουάσαχείς περιπώ χούνιο αν αντιο κέτσι Ατινά και ο Σικμπάλο Μπλιναλέ, θα χαλάν χαλάν στο επάλ, νιχαζού, τεναμίτσα, τεναμίτ, Γουατεμάλ. Ρε να τσι χοκαίν, τα κουάντσο τέμβρι και να είναι και χολομίν και χρέβλι, παν λεπάλου, τα κουάντσο και βαζί, θα ατίν. Ρε να κουκαίν, τα κουάντσο να χπιτσέχ στην πανκυλέ, σαν να τα κουάντσο νιμόβρε στην κύλη, στο χουμπαλέ. Ούτ χω σκατιέ, τσι χανιέ, χέβλι, εμπλαχτέγχ, μαλαχλιέ, βερμέρο να τιμάν τσι χρέ. Μου κουκάχου και ο χέπτες και βάχω να τιμάν και θα κασλώ να τύλι πως κοντράτο αν πάντεν τώρα θα τα ακουάς και βαλείς καγχέλ τσιχού να ακουάρε για να έχω καεί μου κότι ο χέπτες και θα βαλείς καλείς καγχέλ και αν κέπτσα τσιχό καείν λυσίν δικάτο
1: Ω κανάχου οι μπαγιάς κομμόν λίγα εσύλαλ Αυτοκαρ, αυτοκαρ να τα λιμάν σε καζάλι ροήλι θα τεραμίτ Κίντα καί 475 ροχίλ μαγιάλ Έχατε να μην κομπάνε, βαράνε, αν αχουίνε, αν και σκέτσι, ρε, κομμονές, λικαρούν, αράχλε, βελεβάλτσις, Μαριάννη, Τοιώτα, Μάγδα, Κία, Ιούνταϊ, Χόντα, Μιτσουβίτσι, Τσεβρολέτ, Νίσαν, Σουσούκι, Φορ, Ίνο, Ισούσο, μες, καουστά, κομμονές, αράν, Σαουτόκερ, αράν, και σκακί, ρε, λικαρούν, αράχ, βίλε, βελεβάλτσις, αβάν, λιαχέλ, πάνε, κλέστε, σίκ, Malaktas bukog sali 46-48-92-52 Masiravit sa kalkumunes 46-48-92-52 Ani ak pagilaat na run na kat bukog Re na ta kiyara na karut sa kaldarak la pele balchich
0: Nekagish kumundi isilal Li insibume na kwanchi vana kwa kishka kali hik ki kwanchi luka kishka kal honal salikutan. Ay, Dios. Ali ni kana kaya kala o. Abanan mariti mil. Kukain na kwanchi este balban li insibume na kukain kwa kishka kali hik na kwanchi este gankila rin salikatena sa este palitena mit Guatemal chiuli kishka kal honal malak 24 horas. Ucan al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología, Insibume, Nacuanches que vale silal, chisiban bin salicutan a Nacuan. A Nacuanches tibal, Nacucaí, Nacuanches silbal, Nashkialili hic, teocos culbal, arin salicatepal, etenamit Guatemala. Utan Nacuanches tibal, barco y sacazacal, que cuanches de cangilis caudal, aran chiruli, etenamit México, salipalau, aran sacazacal, jolín. En la cava que cachanaki cuanchos está guarre canquil se le jaten a mi chancha chicocaín han sacado que culiso toje que culito je na juan que culichac li hic li cual cao que cuan recanquil se le jate pal te la mit guatemal a banana ana cuanchos cheval tacatzacal yo la hic li hic aranza li palau chiruli te la mit aranza li te la mit chiruli palau México Dice Canquan, Javier Canquan, la gente de República Guerra, la escudante, bueno, es ilal.
2: Nimbla sai jolek chokere sa iskavali nimla kaibal belebachich. Berapaz, dinataungman salikomon kaibal Plaza Magdalena Rincoban, aran aruna ke lokli belebachich sit kangelak chedusa le hunkablal, malakrere kangel, meskauslak, jutlisak juntaket honakteshik sa nimla tanamit Guatemal. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa yali karuli belebachi isterak utaran de cholop cheru chanuna ke kangelak nakone roi beninkil chichabri chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal chisalinim la kaibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tibá, Juan Aranchis, Alicaíl, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial, en aquel caín, Quilitibá, Te cuaclesile, riro, palu, taran, si bambili, cabez, nasce, maranería, Juanita, aran, aran, aruna, que lo chaclitibaj, stibelicachlan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mezca, uslac, aran, aran, aruna, que paichac, aran, tesculer, chichabil, chabil, jocanacui, renacincate, escanachi, maca, de lojom, naruna, que es bojoxa de 39, 29, 14, 22, Mashé Rabí, 39, 29, 14, 22. Rabina, ¿cuán héroe Beninquil? Samarranería, Juanita, si caí Baltibaj, Juan Salicail, San Juan Chamelco.

Ballet, ανέ μη Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάν τσι κουσάω, την κάμπτσο κρέβνη ραπίνου τη ζωνάτη, να κουάνιν τσι αχκυλάζει, τα σκαβάνα κρέβνη σαντάλια σε ζύγιο βινή, α

Ισχυρπάζει καουιλά και χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάν αχμαζέ χαρούξια, πανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεφτήν, πίλδε, ζυμπάνου, σπαμπαλέτη ίσκα, πανκεβρέ. Κουάν τη καστάν, καγελεπά, ρε, ζυμπανέτη, καχέλ, κουάν τα ισκούπ, τα διίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάν τη ίσκ, κουάν τα κουάν, κουάχ με τη μακάσια, χιλάν. Να συναρεπά, χουίλι ίσκ, την κάνα κανά τα κουάν, ούτ να βίν, ούτ να σπάνει, κύλα και αχέλ, να σε οκρελ ίσκ. Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτ ημερί, καράν κουάν της παντεπάλ, να χπάνον έλχα, ουαφρέδι, γιαλπά, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπαν, ούτ τα μάρκο, σαν κι αν τα κιόκα της ήρθα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώσα χάλι σε να μην κοβάν. Ρε να χουάν χαλκοσιλάς, ρε να χταρθεί λαχπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόξα της σε

0: Μας πολεμούν, μα κάλλη καουσλά σταλικάι, βαρσάλι μου, σέρβιζε που το τελεπέ, να τα ομάλι τερά, ράγκολη κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ουτακιάλ, καρούλιζε, ταλίλε, βελεπαντζίτς, η καϊβάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλι να και καμτσίν κουλικούι, ούτι κοκάς, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν Χουάν Τζεμέρκο, ράγκουαν σέρβιζε που το τελεπέ, να ράχουν να κεσποχόξ, θα λιμπόχλεβαν, 77, 90, 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27 27 28 Κουάχτα χατσόλ να χρυκαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεβάλ τέτο ριβάλ να χούν ελίκτια βιλάκ.
1: Autocar, autocar, carule autocar, ahuli kai pal shal pele balchis, na tau mana rinco pan, sacal, sacal, sacal, chiruni bena shikaran, salinim na tole pal, salvador de oliva, naruna que jayalia fi, barquicali no chup sham etalin semáforo na queride, y pan sacata chupepe, chenchayo gachi chupse camposan, aranza shiagli kuchina jejan juan autocar, la casa de los limarrupe, a rinco pan salido sacal, arana runa que tau, vishali pele balchis, Μαγέλη Τόιότα, η Μάζα, η Μιτσουβίτσι, η Φόρ, η Κία, μαλαχακιάν κατσιτζούλη ρε ταλίν, αράν κουάνι ρε πουέστο κιός παπαλαχ μεκάνικο. Αν είναι καλήν αράν, χούναχ μεκάνικο αφή. Αν τα κάνας να ουσιά να νύν, η καρούνα ράχνη χουγούχ και μελεβαντζίτς, ου τα αράν αφή. Να νούνα και σμουχόξαλη 46, 48, 96, 52. Να κουάνε ροϊμενικήν, σα αυτοκάρ, αρήν κομάν.
2: Έπλη χόρτσι να ρούς, γιατί εμείς διτέρ σαν είτε να μην τους αλήν καλεπάν, αξ να κανάω ανιέτ, ανέπλης Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάν και κουσάω την κάμπτσο κρέβνην ραπίν ου την ζουμάτιν, να κουάνιν και αχκυλάλι, σαν σκαβάνα, καεβλη σαντάλια σε ζύλο βινή,

0: Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούφια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστίν, τίλ, δε δίν, πάγου τη παμπαλέ τη ίσκα, φανκέστα τζουάμ. Κουάντι κασλάν, καχελεπά, δε δίν παντέ, πιτσαχέ, κουάντα σκούπι τα δικής. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι ίσκα, κουάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάλ. Να συναρεπά, χουίλι ίσκα, την κάνα κανάθα τζουάμ, ουτ να δίν, ουτ να σπάντι, κέλα και αχέλ, να σε οκρελί ίσκα. Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι παντεπάλ, να χπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, να τα ουμάντα λι σκάπ. Σαλαβέτα, κανάπι, χάλεπαν, ούρταν μάρκος, σενκέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, τα διδόσα χάλιστε να μην κομπάν. Ρε να χουάνχα, κουεσιλά, ρε να χταρτήλα, χπανονέλ, να δούνα κατποχόψαν 77, 95, 66, 00. Joyería Mar de Plata, joyería Mar de Plata, Angélica, Angelepal, Callipal, Arana, que esquina, que es calle, Dijol, Lica, Esit, Limatado, Ximantrasla, Limatab, Reli, Graduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchuru, Junaxitu, Ispi, Sumerra, Tin, Junaxi, Chajón, Limatab, Reli, Sumlac, Maoro, Mara Plata, Arranquan, Arranquan, Cocanaqui, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matraba la leca y shit, para la choque de oro, oro, mala plata, arana que escribe, arana que es cristiana, o canacna que es cool, na que es pis, utnacna que es castasi, na que es pis kuchik, renachmaga, richachilat, arana que carrera chale lunes o domingo, ut. Να και ούλε διχαστρές εν τσιτσάβιν τσάβιλ. Πάρνα τα ουμάν σαν ο τσοτσέβ λαχ τσιπουλσά με λαχ λαχ μομπέρος βολουντάριος αδίν κομπάν. Αράνι, να κουάνε ερώι πενίν κιλ.
1: Κομμόν, βαντιό, βαντιό, το χτυπήμα τη κουβέντα τη Τσόρτζη, τα πηγαίνει καν χέρα, χλάρ κουτάν, το χουάν κουβαγιάχτσι, σιλέλ, βαντιό, ρέα, ναι, και τα κλάτσα, γλυκό και σιλέλ, βαντιό, σιλέλ, και χαουα πίλνα, και χανα λέ, και άλλα χκουί. Ο καν κομμόν, ο Σιντιέ, Σιντιέ, βρέλει κομμόν, αι, σε χόκτσαχ, άνα, αν. Πανουμάκ λέει τσουτάμ, αν σαλί, σαλί, καλή, παλ, αν ένα σπουάκο, κανένα κουάν σιτιέ, παλ, βαν λίσια χρά. Να χάνετε έτσι το λέει καλέ πάρτα ακόμα σπατώ αλλά κανένα χρούλι χουάλ αχέρους πάνουν κυλαρίν χουν αχή προϊέκτο καρά χρούτερα μα ακόλοι καρούτα αράχλι κοκόδιν καρούν αράχλι καλέ πάρ σκιαλίλι καλέ πάρ χασικά χουν αχθα αστιάν λέει χουάλ αχέλι ρου χανούν σιάχθα σέλι σέλι βάρνα αχμάγβι κουλάχθα λέει πόπολ. Και είναι ένα κόσμο που είναι από πόλ, ουσβή, μα κανένα τσί, κατσαπάκια. Κουάν γρήτα λίλ, να ξεσκούλι καχού. Και είναι κάσι πάβαρι, ουσχαβα να έχουν άσχη χούτσι καουρε στην κύργο κάνα, ζούτσι λαγουα μπεχιλά, αλλά ω χαβανό, είναι αίν, ουτ λαό να καθαμά να έχω καίν, τα ζέχω κάνα κουαί λιχούσχα και κερισί ρήτα λίλ, τεσκέρα κουί ρήτα λίλ να ξεσκούλ. Και αν είναι κανένα κόρα, βιν κύρκο μόν, τι αν αυτό θα τσόχ βαϊά, αβανά αραχέλι ρούν αυτό αεραβί. Τεντώ να το σήξω λίτε να μην την κουατέμα ότι θα κάνω αψίχλη λίχου θα λί σκού λε βαρχού λε ο αβεχιλάλ που κουανκές σιρού λινίμ λα ροτσότσι παρκού να κανχελάκ λε ο αβεχιλάλ θα λιτσέ πέ ράν τες πέ κατσένα ράν κουανκέ βλή ο πισίνα παρκού να κουανκ σκούρβα λίχου αίν μου κοτσά αχτά αν ράχ ούστε πάνω χούν είναι αλεύ να χακέβει τσάρου να κουανκ σπανούν κίτσι χούν είναι κανχελά αίν αμπανάν παντιώσε ανέκτη τα κλάτσα χλίτσινα ισιλάλ αξιν τσολό. Αλλά να κακένουν τα χνάφα είναι εις όλ χωάχ κουί. Χούνε σιλάν να κουάν στα βάλ, σα λικουτάνα να κουάν την γέρε να θα βράχτε πάλι χατε να μην γουατέμα στα σύντσόλ, παχτε αβάς κουίλου στα σύντσόλ και κουάν στα βάλ χούν ρι εταλίλ, ρε εταλίλε βλικαρσέ τον ήλχ. Ουταράν κουάν σκαβάτσι τσιβαμπίλ, σα λιράτιν όλε, σα λισίβλε, βλικαρσέ τον ήλχ. Ανήλις πέν ποιανάμ λιχαμαμά κουσαάν λικιτσιλόκ τσαχρέ λισπέ τσαίμ νιμπένους ούτ μάρτε. Κιστσίλ αν χωνιμάλ να κεπάει σε σουτινκίλ λισατχέ λισαχέ. Αραν κουάν τσιχουνίλ ότι να κουάν τσιοκίνιλ παλ θα χουνάχ τσιγλί εσιλάλ τσιοκίν σκευάρ εσιλάλ τσιοκίν σκευάρ ετάλ νάχ τσιχοκαίν. Τα κουάν χούντσικ κουάν χούντσικ νιγέχο καίν χούντσικ λιτσουτάμ βάρκου τέσκουρ Ellos reeblicetón y los malas 100 arqueólogos, no tía chico caín. Resilvale vinacternale, dice Bambil, pane lejamamá rishan. Anda a cuashban un kilte, chaja, nachtil tenamite, chaje, cuanqueba, aque, cuanqueba, rinsalitenamite, pal, América, te chal, Europa, te chaja, Asia, utjalan, jalan, tenamit, para. Yo que está igual, jalan chique blinale, blinjas runale, que es berecicha que mamá crishan. Jocanej, y lo manjaín, an cajor silacho, que la o, nascaurecile cachol, van a reble que mamá crishan, me cana rustia van a maca, es nale, num tajenax nale, ya van la o cuanajanacuan, en cachinajaxuk sinquile blinale vain, joaquili atinoval. Cuando valen casi de que era chival y atinoval, ut nachtio que es chival, que era oxili puesli entonces, y tabaj, ut cuanches como, inca. Jaro, yo que es oxinquila insalico atinoval, inca. Echchi, echchi. O cambinaj, ain nas caurecil cachol, nach, huila o nacarta o echchubej, ut indierena jocaín. Cuando vale que como una cuit yo que eche el chuber, sashkabanak, yo que eche soloc, a anca jorusilal, mi racana le soloc, jaquear soloc, le te soloc, le racocal, te el chuber, o te moco junta a culica angel naruna con espanunquil, a que chapac, le etalis que espanunche que le jamamá que sean. Abanan común. Aan hoe nacht in alle nacht deze nacht kwaserik in liet je zich je uslik toch kwam in haar zo naar alle aan je zit ilok je kreeg je kon niet zo schat oog de kamama kshan je stouw aaniki hoe lim li naar alle chirishain liet ilok libiring mathematica astrologie ut meteorologie ut kwantjes komon hoe kan pen nacht acts ilts oog wanneer lekker komon nacht ke kwam Eblicar, creo que aquí no me, que cuán culval, creo que habla ju, bactún, cuán ches común. Abanan, jocan sacal timil, yo coches, che bachicón el carrero ahí. Chaban, lijonal, sacumpatna no me. Cascuna canal, che naujona, che valere, pantio, che era, vi, uto, culajachic.

Πατέ ερέ, κομμόνα πιο και σειρά μπιγγίλε και καχέλ, η σαίτσο λαχίλ του ακρέλ, η κομμόνι και μπιγγνε και τσέιμπα και χουτσέξελ και καχέλ. Ο καρακίλ, η σειλά να κανονσί, να χλιπάν λε μπάλκανα, φίλο με ένα να χουλτικά τσερούλα, έσλι κανατσίν, λι σάχο, ίσκ, λι κουάν λε τσαχέλ, μαρέλε σκόπλε σα, μαραχματανιά και μάρε ματρίσα λι κασλατίν. Κουάνα χουίλι να τιμάρα χουίλι μαϊόμα ούτε μαραχλι να τιμάρα χουίρε κρίς κίστε ο κανακ ο κουίλι κουάνι σπανόλ τσανγέλε χασκρίσανε παίνι και σπαν ούτε ο κανακ χουίλι σχονίλι τιαχέλι και κούλα έσαι κανατσίν κουάνα χουίλι σιαχέλ ο κανακ χουίλα άτλε κανατσίν δι κουάν λα Αρακουάν εξαρχιλάλ ρικέν λε τιουάμ τσάν χω καραχπίν αρόλης κούπαν κίλ μάραχ λε κουάνγκίστα τιουάμ να ρουάχπίν ακνακουάν λε λισκέπαλες τα λεγελέτεν καγγίλ ρικέν χιλόκ μάραχ κάτσ κρερού λε να ρούνε και τις κατέν ακβί μάραχ πιλά έσιν κάνα κρισρού τι κουάνγκστα τιουάμ έμα ειν κουάνγκαχπίλης πανόλ ρικέν έπ ο κανάχ λιπάν λε πάλ κανάφιλον μένα τα αίν κουάνγκ Ángel Opal, Aran Narón, que su laca aranza le Tenavit San Pedro Carchá, aranza le Jayalión, le bomberos voluntarios, Marajparque y Cuanguela Chupulcham, Aran Utjocanaque y Cuangui, le Aran Narón, que Tauchiscat, le Librería La Fe, Aran Narón, que Sculman, Chalenza, le Cután lunes, miércoles y viernes. Ούτσαλι κατσίλ αράν ποκολά να ρώνε και σκουλά ξυρούλα νεγκίλ τσαλέν τσυρούλι κουτάν Μάρτες, Χουέβες, Σάββατο τσαλέν θα κουαξακή πονάλρε λεκελά τόξα καί ονάλρε κου να ρώνε αχκούνε και πάσλε κονσούλτα μαραχλή ουλάκ αράν θαλι πόκλε πάνσαλι 53-26-39-66 χωκάναχ αράν τσιόξε κουλπάλ κανά φίλο με ένα πόπ ο κανακ κανάιλε ζηλάλ το κερές κομμάν παντιούς αχκύρε επικομόλ είναι και τσέ μπακτσακ τέλε πεκάχελ αρήν σε λεκα πάχινα αράν δε ακαβα Κάρλος Πέρες αράχκύ τη τιότσακ τσέ μπακτσαν λαήν τσα μπίλη κανάχελ είναι και νομσί τσακτσαν παντιούς θα είτσο λαχίλ το κερές τσαν παντιούς ο κανακ πί το κερέ επικομόλ τσαν ούτε αρήν Γουατεμάλα τα πάλι και τσακιλάνα κατάουταν χωκάναχ σαίτς ολαχίλ τσοκρέ χωκάναχ σαίτς ολαχίλ τσοκρέ λιραλάλς καχόλκα ο Κάρλος Πέρες σαράν πούρουλ χά τιοκέτσιρα πινγκίλε κακάχελ χωκάναχ κουίλε σαίτς ολαχίλ τσοκρέ ελ μεσάνδρε μπολόμ σαίτς ολαχίλ τσοκρέ τσαν αράν σάλι να χίχαραν αράν τσαάλ το χαράν τσοκρέ πινγκίλε λεκάσκησεν Alexander Bolom, Matius, Lisaich Olajil Chokre, Rolando Chun, Lisaich Olajil Tachla Chokre, Chan, Aran, Aran Chita, Aran, Aran Rachlan, Kiskapi, Chan, Okanak Saich Olajil Bichokre, Likumonei.